γεγέ. Τσίπος τσί μακρύς γυαλός, μη τελειώνει μας γιουμφαλός. Τσίπος τσί μακρύς γυαλός, μη τελειώνει μας γιουμφαλός.

Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Και ειδού το τρανό θαύμα, φυσικά όχι στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ, αλλά στην εδώ τρανή και θαυμάσια χώρα, με ούλα τα καλά και τους στοχούς στη στράτα να λαγοκοιμούνται στην κόχη καταστήματος. Έτσι η πολιτικάντης και με τρανό πορτομανέ μας έκαμε τη ζημιά και τσακώνει και τον ιόν το μονογενή και κάνει στο σιαπέρα του ωκεανού για γενέθλιον. Του κερατά, μιας και έχουμε τα γένια, καλό να έχουμε και μια χτένα. Καλά, ερωτώ, ήταν ανάγκη να πάνε τόσο μακριά στις γειτονιές και με κόστος το φουκαρά φορολογούμενο? Τώρα την πιάσαν σαν το ποντικό στη φάκα. Έτσι θα μας πει και θα μας εξηγήσει το γιατί. Δώρον άδρον. Και καθώς λέει και η παροιμία, με ξένα κόλυβα μνημονεύουμε τις ψυχούλες μας. Δεν γνωρίζω πόσο ήταν ο Μητσής, αλλά τι τελικά έμαθε από το ταξίδι για έναν εορτασμό μακριά από τα υπόλοιπα της λυκοπαρέας. Να τον τραγουδήσουν χαρούμενα γενέθλια και χρόνια πολλά. Να σβήσουν και τα κεράκια, να πιούν και την πορτοκαλάδα, συν μια κοκακόλα και λοιπά άλλα παιδικά τσαλούμια. Έτσι θα ήταν της θαυμασίας χαράς. Να τώρα θα έχει να βγει στο αναλόγιον για να μας πει το πιστεύω όχι σε έναν θεόν αλλά στο χρήμα και την μεγαλοπρέπεια της αξιωματούχο και ταλαντούχο στη μαθηματική εξίσωση πως διαστρεβλώνουν τους αριθμούς και τα ετερόνυμα τα φτιάσαν ομώνυμα τρανό πράγμα τη σήμερον ημέρα με τρανό μισθό και λοιπά άλλα κρυφά και φανερά να καταδεχθεί να πάει στο σιαπέρα για μια γιορτούλα μερικών λεπτών της ώρας. Έτσι μας έδωσε πίσω μερικά εναπομείνοντα δολαριάκια που θα χρησιμοποιηθούν για οδοντογλυφίδες και ξύλινα μαχαιροπύρωνα. Τελικά δικαιολογίες αφεδρώνως θεώρημα και στην τετραγώνιση του κύκλου ο πολλής κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι στα λεχθέντα καθότι δεν διαβάζει. Ακούει αυτά που θέλει, φανατικός οπαδός της δεξιάς, χειρός και η αριστερά παραμένει στάσιμη αδρανής. Το τελικό άθροισμα μηδέν εις το πηλίκιον. Πηλίκον πατέλα, πηλίκον, σωστά ιέ μου, αλλά σαν τρανέψεις και βγεις στη στράτα θα χρειαστείς πηλίκιον για τον καύσωνα. Το πηλίκον είναι για τους καθήμενους στην τρανή μπάγκα όπου φιλομετρούν τα κοκοράκια, ανεβάζουν τη μια την κομπενεζόν και την επομένη από πρωίας κατεβάζουν τη γαλλική δαντελωτή κοιλώτα. Τα υπόλοιπα ικτρών, όσοι έχουν διαμερίσματα και άλλα στη γειτονιά κτίσματα, τρίβουν τα σχήρας, απλούστατα, τσακώνουν τα δουλεμένα των φτωχών για να μην μείνουν στο δρόμο, πληρώνουν τα σπασμένα της νύφης, ο γαμπρός μένει αδιάλακτος σε κάποιο καφενέ στην άπλητη τσόχα και στη βλοσιρότητα του καφετζή. Αναβοσβήνει κάτι φτηνά σέρτικα και πίνει διπλό ναι και όχι. Προτού βγει το άστρο της μέρας αναχωρεί όχι για την έπαυλη αλλά της φτωχής γειτονιάς μαχαλά. Υποδοχή της γαμετής με ξέπλεγα μαλλιά και με μισοσχισμένη ρόμπα ξυπόλυτη τον θαυμάζει για την επιστροφή χωρίς μια λίτρα γάλα για τα παιδιά. Αυτά όσο για το τρανό προϋπολογισμό ατάραχος και χωρίς νευρικότητα απλούστατα δεν έχει να χάσει αλλά ούτε και να κερδίσει. Σκεπτόμενο στη ρουφιάνα ντάμα καρό να κάνει κόρτες στον παπά σπαθί, όπου εκεί έχασε το λογαριασμό του. Συμβάντα χωρίς
κανείς να τ' αντέξει και λοιπά τις νυχτός καμώματα, μακρόθεν της γαμητής και των τέκνων, ανάμεσα σε αγνώστους με μοναδικό σκοπό να σε γδάρουν οικονομικά, αφήνοντάς σου να περιπλανηθείς και να γονατίσεις ζητώντας έλεος. Αλλά κανείς δεν έχει τέτοιο σκοπό. Όλοι κοιτάζουν το χαμό σου. Αν αφυπνιστείς εγκαίρος έχει καλός. Αν όμως συνεχίζεις, τότε δεν υπάρχει λυτρωμός. Και κανείς, λέω, κανείς μήτε εξ ουρανού, αλλά μήτε και διπλανός θα σταθεί εμπρός σου να βάλει το χέρι στον ώμο και να σε δώσει όχι μόνον παρήγορα λόγια, αλλά θα βάλει και το χέρι στον πορτομανέ για τα χρεώδη. Πάντως οι καταραμένοι και άσπονδοι σατανίσκοι στη σήμερον και πονηρά στείλαν μια βάρκα γεμάτη εκρητικά στο νησί μας για να ανατιναχθεί και να τα φτιάσει κόσκινο, καταστρέφοντας οικολογικά τη θάλασσα και όλη την περιοχή και τα κοντινά οικίματα στον πρόβλητα. Έλεος, έλεος άνθρωποι, γιατί τόσο μίσος, φτάνει πια, ας διαλογιστούμε τι τελικά θα κερδίσουμε. Απολύτως τίποτα, σωστά το είπα, τίποτα απολύτως. Στις λιγοστές μέρες ζωής έχουμε να απολαύσουμε όλα τα καλά, λιγοστά μεν, αλλά πάντα ένα καρβέλι ψωμί, ελιές, κρομίδι, τυρί και λιπαριά. Σίγουρα και ένα μπουκαλέλι μαλαματίνα, αλλά και ωραία και μια μουσική να παίζει στο τρανζίστορ. Με όλα αυτά και τα υπόλοιπα μας βγήκαν τα άγια φυσικά. Προπολογισμός, ένα περίπλοκο κεφάλαιο μαθηματικών και με τα επιτόκια λοιπά μετοχών συνφορολογικά πρώτης κατοικίας, νοσοκομιακά, ιατρικά, φαρμακοτρίφτων, περιπλεγμένης λεμονιάς και η ατέλειωτη μυσταγωγία για μια απλή αγορά ενός αυτοκινήτου με το βαθύ ερώτημα «Τι να διαλέξω, με μπαταρία, με μπενζίνα ή πετρέλαιο? Τι τελικά έχω να κάνω, ταξίδια μακρινά ή της απλής καθημερινής? Φυσικά ένα ξερό μεροκάματο και αν πράγματι βολεύει η δημόσια συγκοινωνία, μια λύση τρανή, αν όχι ένα όχημα μικρό και το κόστος λίγο, αν πάλι έχεις περιοπή και ζητάς να δείχνεσαι, είναι εκείνα τα τρανά, τα 4x4 με κόστος τρανό. Τα λάστιχα και το ντεπόζιτο για να γιομίσει δεν φτάνει μια κατόφραγγη. Όσο για την κυκλοφορία στην οδό, κάπου μια χιλιάρα κολαριστή και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά γίγνεστε. Όλα αυτά είναι σαν το τροπάριο της Κασιανής. Πολλοί το άκουσαν και λίγοι το κατάλαβαν. Αχταρμά στην πραγματικότητα. Από που και να τσακωστείς θα λερωθείς. Όπως ήταν το κέικ γενεθλίων για να γίνει εφέ και διαφημιστικό, το βάλαν μια επιπλέον σκόνη για να κάνει ομίχλη και λοιπά άλλα. Δεν υπολόγισαν ότι τα πολλά χημικά στην κυριολεξία για μικρά παιδιά είναι άκρος επικίνδυνα. Στην ανάφλεξη έτσι το μικρό χαροπαλεύει τώρα, γιατί το μυαλό τόσο σε αυτούς που τα φτιάσαν, άλλο τόσο ελλιπής σε αυτούς που τα παράγγελαν. Τώρα βρισκόμεθα σωληνωμένοι και παρακαλούν τους Αγίους λιμοκοντόρους και καρφιτσωμένους να γλιτώσουν το νεαρούλι. Τα ιατρικά εφέ βρίσκονται κοντά στο παιδάκι και ελπίζουν να μην έχει κάνει ζημιά στο αναπνευστικό και στα νεφρά. Απεγνωσμένα τώρα το συγγενολόι καρτερίστο πήγαινε κέλα στο διάδρομο. Στο ανοιγόκλημα κάποιας πόρτας πετάγονται με τρεμάμενα πόδια. Η υπόλοιπη μέρα και σαν μπίτσι η σχολική ώρα, τα λιλεπούτια για την επιστροφή στην πλατφόρμα των τρένων, ομάδες να αλληλοπειράζονται, κρύα αστεία, καμιά σοβαρότητα
και ελλειπήσει γνώση ή κινδύνο. Έτσι το τρένο στο σειρμό παρασύρει το νεαρό, το τι φυσικά επακολουθεί δεν γράφεται. Σωστικά, ιατρικά, σώμα ειδικών να σηκώσουν το τρένο για να απελευθερώσουν το νεανίσκο. Τελική λύση τον μεταφέραν στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Στα πολλά μου έτη, ταξιδεύοντας με τη δημόσια συγκοινωνία, παρατηρώντας το πόσο ανεύθυνα είναι όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι τρανύτεροι, με ανυπομονησία και προτού το τρένο σταματήσει, γεροντούν να ανοίξει την πόρτα. Σιγά, μαντάμ, σιγά, δεν φεύγει το έρμο, θέλει χρόνο και το σύστημα ασφαλείας λειτουργεί κατά τον κανόνα. Εξάλλου στην πλατφόρμα έχουν κολλήσει πλαστικά για να σταθείς πίσω τουλάχιστον 50 εκατοστά. Έτσι γίνεται σωστά η μετάβαση και η προφύλαξη, αλλά είπαμε το μυαλό μας και μια λίρα. Τώρα φωνασκούμε, χειρονομούμε, χωρίς καν λίγο σκέψη. Στους νέους σταθμούς ένα σύστημα ασφαλείας όπου τζαμόπορτες δεν σε αφήνουν να μπει στο τρένο. Έτσι 100% ασφάλεια και προστασία. Ένα θαυμάσιο έργο και τα λεφτά δώσαν αξιοπρέπεια στο τεράστιο της τρύπας. Μεράκουλον, σε μερικά έτη θα έχει ολοκληρωθεί για τη μέλουσα νεολαία. Θα έχει πετύχει το πρόβλημα της διαδρομής σε χρόνο και τόπο, αλλά δεν φτάνουν τα έργα και τα υπόγεια της σιδηροδρομικής. Χρειάζεται ανθρωπιά, βιώσιμη και καλή συμπεριφορά. Να όμως, σήμερα βρισκόμεθα σε ανασφάλεια. Τακτικά και οι πολυπλοκοί καμπανταΐδες εισβάλλουν στην μακρύ σου κατοικία, σε τσουβαλιάζουν και σε αφήνουν στην κοντινή παιδική χαρά με τα μάτια ορθάνυχτα. Ο λεπτός κινητήρας έχει πάψει να δίνει ζωή. Οι δικοί σου σε ψάχνουν. Κάποιος περαστικός με το σκλί για βόλτα σε βρήκε παγωμένο. Και ρωτώ, γιατί? Γιατί τόσο μίσος, τόσο τάση για λίγα ριάλια και ένα μίσος χωρίς δικαιολογητικά? Καθήμενος βραδινά στο μπανιστήρι του Ντλαπ, είπαν για τα ευρωπαϊκά φινάλε ασμάτων. Με ένα καφέ προσπάθησα να κρατήσω το μικρό μου πνεύμα εν εγρήγορση φυσικά. Η έναρξη ήταν ακαταλαβίστικη, χωρίς νόημα Ευρώπης. Όσο για το άσμα, λες και ήταν προϊστορικής εποχής. Χωρίς καν να καταλάβεις τι τελικά έλεγε, και πιο το λυρικόν έκλεισα τα μάτια και η γαμετή φώναξε «Μπίλι, Ελλάδα, Ελλάδα!». Εδώ ήταν όπου κρατήθηκα και δεν πέταξα το Φιλτζάνι στην τηλεόραση. Σηκώθηκα απογοητευμένος και πήγα στα ενδότερα για να ξεχάσω τα λιγοστά που είδα με τον Καραγκιόζη. Το ένδυμά του ήταν για την καθαρά Δευτέρα. Αποκριάτικα και χωρίς νόημα ελληνικού πολιτισμού. Θα μου πείτε τώρα ότι υπερβάλλω, αλλά η αλήθεια πικρά, σαν το πικρολέμονο ξυνήλας και ναυτιάς. Έτσι με ένα δάκρυ γύρισα από τ' άλλο πλευρό, σκεπτόμενος τα της τότε εποχής παραδοσιακά που τραγουδούσε η Μανιά Παπαδιά και η Μακαρίτσα η μάνα όταν φέρναμε το καπνό με τα κοφίνια και κάτω στο δροσιστικό υπόγειο να τα μπουρλιάσουμε. Εποχές ατέλειωτης της χαράς. Παρόλο την πίκρα της νικοτίνης, την κούραση και την αϊπνία, ήταν στιγμές όπου σήμερα χάθηκαν, φύγαν και ήρθαν τα νέα κύματα και το μπουρδούκλωμα χωρίς να γνωρίζεις τι τελικά είναι γνέκα ή άντρας. 3.855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10, φθινοπορεινά της κρυάδας και στα όνειρα της μακροκοπάνας, αναζήτηση γιατί χαθήκαμε τόσο αγλίγορα από την πραγματικότητα και εξευτελίσαμε ως γενιά
με τα σαλά και τα συμβίβαστα. Φυσικά ο Μανώλης δεν τα είχε προβλέψει, παρόλο ότι ήταν αμφιβάλλο θεός, πάσοφος και παντογνώστης, ξέφυγε από το πραγματικό του εαυτό και επέτρεψε να βγουν τα πριζόνια, τα λυκνιζόμενα και ό,τι άλλο της εσχάτης να μας διαστρεβλώσουν τα της φύσης γενόμενα και στο συναπάντημα της μέρας στη γιορτή της μητέρας. Ο σύλλογος Εστία δυναμικά βρίσκεται στο 46 Downing Street, Oakley. Μια εκδήλωση αγάπης και σεβασμού με ποίηματα και άσματα, συνσύροντας το χορό τιμώντας τη μάνα, την ακούραστη μέλισσα στην οικογένεια. Ευχές στους νέους της Εστίας με μελλοντικά μηνιαία εδέσματα δωρεάν στα οικονομικά μέλη. Στην Εστία στο 46 Downing Street, Oakley. Τάδε έφη Παπαϊωάννου, Βασίλης Παπαϊωάννου. 9419-83-77, 9419-01-55, μείτε κοντά μου ό,τι και να συμβαίνει. Κοντά μας φυσικά ποιος άλλος, ο αγαπητός Κώστας Βασιλείου, όπου θα λάβει και αυτός μέρος με τα δικά του γίγνεσθε. 9419-83-77, μείτε κοντά μου, ερωτήματα πάθους, παρακαλώ.

0: 9, 4, 19, 83, 77, 9, 4, 19, 01, 55. Αγαπητέ Κώστα, καλώς ήρθες στην απόψινή βραδιά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνεις?
0: Είμαι αρκετά καλά. Φθινόπωρος φυσικά ακόμη έχουμε φθινόπωρο. Λίγες μέρες μας μένουνε.
1: Και άρχισαν τα κρύα, ε.
0: Και, κοίτα, δεν...
1: Επιτέλους.
0: Εγώ γεννήθηκα σε βουνό.
1: Ναι.
0: Το χωριό μας είναι περίπου 800 μέτρα υψόμετρο.
1: Κοντά στην...
0: Θεσσαλονίκη. Το βουνό λέγεται Ομβριανός.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ήταν ωραία, υπέροχα. Τότε έφτιανε η μάνα τις λεγόμενες τσέριες,
1: ναι,
0: στον Αργαλιό,
1: ναι,
0: με μαλλί πρόβιο ή από γίδα, αλλά συνήθως από πρόβατα, και ήταν βαριές, δεν σηκωνότανε.
1: Ναι.
0: Και μετά φτιάναν και τις κουρελούδες από παλιά ρούχα, ναι, τις κόβαμε λωρίδες και εμείς μικροί τα φτιάναμε στο καλάμι και,
1: ναι,
0: τα δίναμε τη μάνα, τα βάζει στη σαΐτα και περνούσε στον Αργαλιό και έφτιανε τις λεγόμενες κουρελούδες.
1: Και έφερα... αυτές κουρελούδες, φοράγατε ή σκεπαζόσασταν?
0: Όχι,
1: αυτά
0: ήταν για σκέπασμα.
1: Για σκέπασμα.
0: Ναι. Mm. Και μετά τις στρώνανε στα δωμάτια. Τις ένωνε τα φύλλα, τις έραβε με τη σακοράφα,
1: mm-hmm,
0: και τις ένωνε. Και έφερα μια τέτοια κουρελού 7 μέτρα, αλλά δεν την έδεσα, την έχω με διάδρομο. Κάθε φορά περπατάμε, λέμε, άντε γιαγιά Χαρικλία να σε καλά.
1: Λοιπόν, λίγο πιο πάνω από, ναι, αυτά τα βουνά που μου ανέφερες, ναι, είναι και πιο ανατολικά οι Σέρες.
0: Ξέρεις... Οι Σέρες είναι προς τα... στο αριστερό χέρι.
1: Μπράβο, πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά είναι μακρύτερα.
1: Ανατολή.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω, ποιος, ναι, είναι από εκεί?
0: Ποιος?
1: Ο Ακύλας, ξέρεις τον Ακύλα?
0: Αυτός τι ήταν? Πώς τρώγεται αυτό, Κώστα? Είδα για λίγο, έμεινα δηλαδή καταπληκτικός με αυτά τα χαζά. Και άσε που δεν κατάλαβα λέξη,
1: ναι,
0: αλλά χθες μετά στα νέα είπανε ότι έλεγε φέρτο. Τι να φέρει, ρε?
1: Το φέρε.
0: Όχι, πού να φέρει.
1: Δεν το φέρε.
0: Λοιπόν,
1: real estate, φέρτο.
0: Α, ναι, φέρτο, ναι.
1: Σουσίμι τούνα, φέρτο. Κάτι τέτοια
0: δηλαδή,
1: έλεγε.
0: Αυτός τώρα γενικά για μένα, τώρα θα πεις κάνω κριτική. Ναι, mm-hmm, κάνω κριτική γιατί είμαστε δημόσιοι, ας πούμε. Αυτός ήταν να τραγουδάει σε μικρό πάρτι παιδιών.
1: Mm-hmm. Κοίτα, και... το θέμα με το Eurovision είναι όλο ψάχνουν για κάτι το διαφορετικό.
0: Ωραία.
1: Επίσης,
0: αλλά να έχει και αξία.
1: Ναι. Το νόημα υποτίθεται στο τραγούδι αυτό ήταν η απληστία του ανθρώπου. Όλα τα θέλει όλα.
0: Φέρε, ναι, μου
1: χρυσό, φέρτο, σπίτια φέρτα,
0: ναι,
1: καϊκιά φέρτα.
0: Δεν καταλάβαμε τι έλεγε, ποιο ήταν το όλο το νόημα.
1: Αυτός ήταν ο σκοπός. Και μετά,
0: ναι,
1: επειδή λέει γεννήθηκε κατά την περίοδο της κρίσης,
0: ωραία,
1: ή του μνημονίου στην,
0: ναι,
1: Ελλάδα, τότε... καθώς μεγάλωσε, κατάλαβε πόσο οι γονείς, ο κάθε γονέας, θυσιαζόταν για το παιδί του να έχει αυτά πάντα, ας ήταν και λίγα, και επειδή ήταν φτωχή και τα θέλει όλα και λέει φέρτα, φέρτα, φέρτα, φέρτα, και μετά
0: έγινε...
1: απολογείται στην μητέρα του, οπότε γυρίζει στο...
0: Ο κύριος,
1: σε διαφορετικό τύπο και
0: κύριος
1: λέει...
0: Φερτόλας.
1: Ναι,
0: ναι,
1: μητέρα κοίτα που βρίσκομαι, τι έχω τώρα...
0: Ναι.
1: Κι αν κερδίσει θα τις χαρίσει.
0: Ναι, σωστά. Και εμείς ήμασταν παιδιά,
1: ναι,
0: ήμασταν με μια σαΐτα, με ένα παλιό στεφάνι από βαρέλι ψάχναμε, το είχαμε με ένα σύρμα και τρέχαμε στις γειτονιές, ξυπόλοιτοι, δανειζόμασταν κανένα κηδόνι από κανένα μπλοκό, ανεβαίναμε, τρώγαμε τις χιανέτα στα βερίκοκα και φώναζε «Αχ, να σας πάρει διάλος πάλι, με τσάξετε».
1: Αλλά το έξυπνο θέμα εδώ ήταν στον Ακύλα, είναι που έχει πουλήσει αρκετά από αυτά τα καπελάκια, είναι το σήμα κατά τεθέν τώρα που έχει.
0: Εγώ, Κώστα,
1: χαρακτηρίσει.
0: Εγώ, Κώστα, δεν αγοράζω τέτοιο καπέλο. Θα... Όχι, τον
1: δεν
0: Ακύλα
1: θα το πάρεις αν κρυώσει το κεφάλι σου.
0: Όχι, με έπλεξε η κόρη μου με ένα ωραίο σκούφο κόκκινο, υπέροχο.
1: Λοιπόν, το είδες, παρακολούθησες το Eurovision?
0: Λίγο, σου λέω, αλλά με ανατρίχιασε πραγματικά.
1: Δέκατη η Ελλάδα.
0: Έφυγα, σηκώθηκα και έφυγα. Θαύμασα τη δικιά μας τη Δέλτα, καταπληκτική, ωραίο ντύσιμο. εμφανής, ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα αν ήρθε τέταρτη...
1: Η... Από την Κύπρο.
0: Όχι, την... η Δέλτα, τη δικιά μας.
1: Δέλτα Γκούντρον. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, υπέροχη.
1: Πάρα πολύ υπέροχη. Ωραίο υπέροχη. Τραγούδι.
0: Είχε
1: ναι.
0: αξιοπρέπεια, δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Βγήκε με ενθουσιασμό.
1: Τελείως διαφορετικό ναι, στυλ.
0: Πάρα πολύ.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αλλά αυτή που κέρδισε ήταν για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Οπότε ιστορική ήταν η νίκη της Βουλγαρίας. Γιατί δεν έπεισε ο Ακύλας. Δεν έπεισε ο Ακύλας. Με το φέρτο,
0: Φέρτα,
1: ναι. Αλλά τέλος πάντων, αφού ήταν στη δεκάδα πάλι καλά, αλλά το ελληνικό χρώμα στην ιστορική νίκη της Βουλγαρίας κατέκτησαν, you know, ήταν γεμάτο ανατροπές.
0: Πες.
1: Γιατί ήταν, ξέρεις, το Ισραήλ ήταν δεύτερο και ξαφνικά βγήκε.
0: Ναι,
1: ας πούμε
0: αλλά
1: με 500 κάτι ψήφους, δεν θυμάμαι.
0: Το Ισραήλ, ας πούμε, φυσικά ναι. μπήκε με πολιτικό φόντο, με θρησκευτικό, με τι μπήκε τελικά στην Ευρώπη.
1: Το Ισραήλ,
0: ναι.
1: με ένα τραγούδι που λέγεται Μισελ, μου θύμιζε το περσινό το γαλλικό.
0: Α, έτσι.
1: Κάπως έτσι, σαν ωραία. Αντίγραφο του γαλλικού και τραγούδισε μάλλον στα γαλλικά.
0: Εγώ θα ήθελα να κάθε χώρα να έχει τη δική του γλώσσα.
1: Είχε βγει ότι ο Νετανιάχου είχε πληρώσει αρκετά χρήματα για να βγει, όχι το φετινό, λέμε και το περσινό.
0: Έβαλε στοίχημα, δηλαδή στοιχήματα.
1: Όχι, στοιχήματα, πληρώνεις διάφορα,
0: μέσα.
1: Ψηφίζεις.
0: Ναι.
1: Ξέρω
0: κατάλαβα.
1: Ότι
0: δηλαδή,
1: είχε
0: πάλι,
1: ρίξει αρκετό χρήμα για να...
0: αλλά
1: δεν
0: κόλπα.
1: Είχαν. Νομίζω δεύτερη βγήκανε και φέτος.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων αυτή η Βουλγαρία ήταν η Ντάρα και ήταν με το Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα.
0: Τι σημαίνει Μπαγκαράγκα?
1: Μπαγκαράγκα δεν ξέρω τι σημαίνει. Λέει ότι είναι απλά να κάνεις αυτό που θες και να κερδίζεις αυτό που θες. Δεν καταλαβαίνω.
0: Το
1: δεν
0: ξέρουμε
1: κατάλαβα
0: και αυτό.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα το μάθω και θα σου πω την επόμενη
0: Μπράβο.
1: Φορά.
0: Θα βάλουμε
1: αρκετά ένα, για το Eurovision.
0: Ένα άσμα και ναι. μετά θα μας πεις κάτι έχεις να μας διαβάσεις.
1: Γιατί
0: ένα τραγούδι.
1: Για νεοκτονία του
0: ναι,
1: των ποντίων που είναι
0: μάλιστα,
1: αύριο.
0: Που είναι αύριο.
1: Έγινε.
0: Ένα άσμα, μείτε okay. κοντά μας, 9419-83-77.

0: Ακούμε.
1: Η γενεοκτονία των Ποντίων, μια που είναι αύριο η μέρα μνήμης. Μετά την γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού που ζούσε βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με την δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Οπότε το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν στους 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τους 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες, θέατρα, που τόνιζαν τον υψηλό πνευματικό τους επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημη για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων, που έθεσε στο περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θρήνουσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύθηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, εποφελούμενοι στην εμπλοκή των ευρωπαϊκών κρατών στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κρατικό ζήτημα σε εισαγωγικά, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικροασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας. Αμπελέ ταμπουρού, το λέγανε στα τουρκικά. Στα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονται στο στρατό. Δούλευαν στα λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες. Αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυροπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι όπως και οι Αρμένοι ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περιορίσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά την γενεοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους και εξολόθρευσαν όλους τους Ελληνοπόντιους. Αυτό ήταν ό,τι δεν κατέφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ στα 5 χρόνια.
0: Κώστα, δεν το πέτυχε ο Κεμάλ, το πέτυχαν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και είπαν τότε σε αυτόν τον ηλίθιο ότι τι τους φυλάς τους Έλληνες, γράφει ο ιστορικός συγγραφέας Χάρης Τσιρκινίδης στο Κόκκινο Ποτάμι, λέει τι να κάνω, βγάλ τους λέει τα παπούτσια ξυπόλυτους, δύο τρεις μαζί δες τους με το, στο λαιμό με το σκηνί και κοντά στο ποτάμι. Σε κάθε λίγα μέτρα μόλις είναι να γονατίσει ρίχνε τον μέσα να πεθάνει, δηλαδή να τους πνίξουνε. Δηλαδή όταν μίλησε το Χάρη Τσιρκινίδη, γιατί διαβάσαμε το βιβλίο αυτό εδώ, το Κόκκινο Ποτάμι, ένα καταπληκτικό πόνεμα, και είχα και συνέντευξη το Χάρη, μας μίλησε ορισμένα πράγματα, ήταν το κάτι άλλο, δηλαδή δεν γράφονται αυτά τα πράγματα, δεν λέγονται αυτά που έπαθε ο ελληνισμός του Πόντου από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά ήταν σαν αύριο, που είναι 19 Μαΐου, το 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της Ποντιακής γενεοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβουλών του. Οπότε μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανέβασαν τους αριθμούς σε 350.000 που είχαν χαθεί.
0: Κώστα, όσοι θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στους φίλους Πόντιους και σε όλο τον κόσμο. 9-4-19-83-77.
1: Να μην ξεχνάμε.
0: Όχι, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Έτσι, μπράβο.

9, 4, 10, 9, 83, 77, και θα αφιερώσουμε ένα άσμα στον αγαπητό φίλο Νίκο Αρσενούλη. Κοντά σου ήρθα πλάτανε. Νίκο, να σε πάντα καλά, σε πέρι ευχαριστώ, και στην Ελένη σου. Και θα ακούσουμε το τραγούδι με τον αγαπητό φίλο Κώστα που το έχει ετοιμάσει. Κώστα, ακούμε.

Ευχαριστούμε τον αγαπητό Κώστα που βρήκε το τραγούδι και θα συνεχίσουμε φυσικά με τον αγαπητό Σταύρο με το μυθοστόρημα. Η Βίκη ήταν ανήσυχη γιατί γινόταν όλα αυτά τα πράγματα και ο Σταύρος κοίταξε προσεκτικά και διάβασε την ψυχή της. Κατάλαβε πως την είχε προσβάλει. Μια αυθόρμητη όμως κίνηση έφερε τα χέρια του και άγγιξαν τα δικά της. Η Βίκη είπε «Συγγνώμη που σε πλήγωσα, πίστεψέ με. Η πρότασή μου με συγκίνησε βαθιά. Στεναχωρήθηκα από την απεριψία». Έτσι αυτό είναι λοιπόν. Έκανε εκείνη και άφησε ένα στεναγμό ανακούφισης. «Ναι, αυτό είναι. Μήπως είναι μικρό πράγμα?» «Αγάπη μου», του είπε. «Αυτό άστο σε μένα και θα δεις», και χωρίς δισταγμό τον φίλησε. Ο Σταύρος ανατρίχεσε από την αισθαντική φλόγα του φιλιού, αλλά συγκρατήθηκε. «Δεν καταλαβαίνω», της είπε. «Αυτό θα στο πω με λόγια, αλλά όχι με λόγια, αλλά με έργα», του απήντησε και έτρεμε σύγκορμη από ευτυχία. Ανίκανος να μαντέψει τους σκοπούς της, την κοίταξε με αμηχανία και της είπε «Είσαι ενιγματική και μυστηριώδης». «Ναι, αλλά μόνο για 2 μέρες», το απήντησε. «Ας συνεψέλισε, θα συμμορφωθώ με την παραξενιά σου και θα περιμένω». Εκείνη έγειρε πάνω του με θελκτική χάρη και γύρεψε τα χείλη του. Ο Σταύρος την άρπαξε με δύναμη μέσα στην αγκαλιά του, σαν άθελε να την πνίξει, και τη φίλησε με τέτοιο πάθος που την εκμυδένισε. Ξαφνικά άκουσαν κάποιο αναφιλητικό. Γύρω κοίταξαν, ήταν η Σάλη. Είχε βάλει στο στόμα το μαντίλι της να πνίξει τους λυγμούς. «Έχετε κανένα πρόβλημα?» ρώτησε η Βίκη που την είχε στο μεταξύ πλησιάσει. «Όχι, ευχαριστώ». Έτσι τελείωσε εκείνο το έργο. Η Βίκη, όταν μετά τη δεξίωση γύρισε με τον πατέρα σπίτι, του αφηγήθηκε όλα τα διατρέξαντα μεταξύ εκείνης και του Σταύρου. «Πατέρα», του είπε, «μου αρέσει πολύ. Είμαι ερωτευμένη μαζί του. Αν δεν τον παντρευτώ, θα πεθάνω». Ο δήμαρχος αισθάνθηκε ταραχή μέσα του. «Τι πιστεύεις αυτό, το πιστεύεις αυτό που λες?» τη ρώτησε. «Είναι πράγματι σοβαρό αίσθημα ή θα έχουμε καινούριο σκάνδαλο?» «Ναι, το πιστεύω, πατέρα, είναι πολύ σοβαρό. Είναι ένας μεγάλος αληθινός έρωτας που δεν έχει τίποτα όμοιο με τα σκάνδαλα του παρελθόντος. Τον αγαπώ αληθινά, σου μιλώ με όλη μου την ειλικρίνεια. Χωρίς το Στίβ δεν θα μπορέσω να ζήσω». «Θαυμάσια», της είπε χαρούμενος, γιατί δεν σκεφτόταν παρά μονάχα την ευτυχία της. «Τι θαυμάσια», έκαμε εκείνη. «Θέλω να τον βοηθήσεις, να ανέβει κοινωνικά». «Βεβαίως, βεβαίως και θα τον βοηθήσω», της είπε. «Ήδη του έχω υποσχεθεί μια μόνιμη θέση υπαλλήλου στο Δήμο. Επιπλέον θα λάβει την πιο μεγάλη ανταμοιβή που μοιραζόμενος μαζί με τους τίτλους μας, τα υπάρχοντά μας και γενικώς την κοινωνική προβολή μας». «Όχι, όχι τέτοια βοήθεια», είπε η Βίκη και ένιωσε κάποιο ρίγος μέσα της. «Ο Στίβ είναι περήφανος και θα αρνηθεί. Είναι ανάξιος της αγάπης σου», μου είπε. «Αν είχα κάποια θέση, κάποια περιουσία, θα είχα και κάποια αξία και τότε θα σε παντρευόμουν. Και για να την κάνεις με όλη σου την καρδιά, γιατί πρόκειται για μένα και την ευτυχία μου. Εντάξει, κόρη μου, για τη δική σου ευτυχία θυσιάζω και τη ζωή μου. Λέγε μου τι θέλεις να κάνω». Η Βίκη χωρίς πρόλογο ήρθε αμέσως στο θέμα. «Θέλω να τον βοηθήσεις», του είπε, «να εκλεγεί πρόεδρος σε ένα από τους δήμους της Νέας Υόρκης». Εκείνος μισόκλεισε τα μάτια του και σκέφτηκε. «Έλα να σε φιλήσω», της είπε, και στα μάτια του χοροπήδησαν φλόγες χαράς. «Άκου λοιπόν, σε 1 μήνα έχουμε εκλογές. Ο Στίβ θα ανακηρυχθεί υποψήφιος πρόεδρος του Δήμου Μπρούκλιν και με την τεράστια δημοτικότητα που διαθέτει θα αφανίσει τον άσπονδο εχθρό μου και συνωμότη Πίτερ. Έτσι με ένα σμπάρο θα έχουμε 2 τριγώνια.
σε ένα μήνα θα είναι πρόεδρος και επιτυχημένος πλέον θα μπορέσει να προχωρήσει με υπερηφάνεια στο γάμο σας. Είσαι ευτυχισμένη? Είμαι. Και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι. Μείτε κοντά μου με ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε αφιερώντας το τραγούδι στην αγαπητή φίλη Ειρήνη από το Ρίτσμο. Να είναι πάντα καλά και την ευχαριστώ για τα ωραία της δώρα.

Ξημέρωσε καινούργια μέρα. Ο Σταύρος είχε ξυπνήσει, αλλά δεν σηκώθηκε από το κρεβάτι. Έμεινε λουφασμένος και σκεπτόταν τη Βίκη. Τον είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η ίδια σαν άτομο μιας κοινωνικής τάξης, αλλά κυρίως εκείνο το ενσάρκωνε στην ψυχή της. Δεν θα σου το πω με λόγια, αλλά με έργα. Υπήρχε μυστήριο πράγμα σε αυτά τα καταλαβίστικα λόγια. Φυσικά δεν ξεχνούσε και την ερωτική της παραφορά, αλλά ωστόσο τη δικαιολογούσε γιατί πίστευε ότι βρισκόταν σε απόλυτη αρμονία με τη φλογυρή της ιδιοσυγκρασία. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα η Σάλη. «Καλημέρα, αφεντικό», του είπε με προσποιητή υποταγή. «Καλημέρα, Σάλη», της είπε λίγο ένοχος. «Πήρες το πρωινό σου?», τον ρώτησε, και το πρόσωπό της ήταν σχεδόν ανέκφραστο. «Όχι», της απήντησε, «σε περίμενα». «Γιατί λες ψέματα», του είπε, και τα μάτια της άστραψαν. «Αυτό είναι αυθάδια», της απήντησε. «Σε ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό σου. Βλέπω ότι η περιβόητη φιλενάδα σου δεν άργησε να σου μεταδώσει τα γαργάρενα του πολιτισμού της». «Τι είναι αυτά που λες», της είπε αλαφιασμένος. «Την πρόστιχη», είπε νευρική και ένιωσε διαδοχικά μέσα της θυμό, αηδία, φόβο. «Είναι γυναίκα κυνική και επικίνδυνη σαν δαίμονας. Η ομορφιά της είναι γεμάτη ασέλγεια και κάνει τους άντρες να αναστατώνονται για να συνενούν όλα τα πίθυνα όργανά της. Δεν αισθάνεσαι όμως ούτε την παραμικρή αγάπη για κανέναν. Την ενδιαφέρουν μονάχα τα κορμιά τους και μάλιστα για λίγες φορές. Και ύστερα, αντίο. Δεν δείχνει καμιά επιείκεια για κανέναν. Αυτή είναι η υψηλή φιλοσοφία της, γύρω από τη ζωή. Παράξενη μα το Θεό η ζωή των εκατομμυριούχων». Ο Σταύρος ξαφνιάστηκε από αυτά που άκουσε για τη Βίκη. Για φαντάσου, σκέφτηκε και αισθάνθηκε τον εαυτό του ντροπιασμένο. «Μ' έκανε να πιστέψω ότι ερχόταν μια μεγάλη ευτυχία. Πόσο γελίος είμαι. Να έχει γνωρίσει όλες τις διαφθορές του κόσμου και να γίνω εγώ θύμα της κάτω από τα βίσια της». Έτρεμε, ήταν αναστατωμένος. «Γιατί δεν μιλάς?», τον ρώτησε η Σάλη γεμάτη πίκρα. «Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας», της είπε. «Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ ήταν μια ηλίθια σύμπτωση. Έπεσε ξεδιάντροπα πάνω μου και με παρέσυρε σε ένα απατηλό φίλημα. Ήταν κάτι έξω από κάθε σοφροσύνη και δεν είχε κανένα σοβαρό νόημα. Ήταν μια φρικτή λεπτομέρεια για την οποία ντρέπομαι». «Συγγνώμη», της είπε, και ο τόνος της φωνής του ήταν πολύ τρυφερός, πολύ ανθρώπινος. «Εντάξει, σε πιστεύω», του είπε, και μέσα στο στήθος της ένιωσε ένα βάλσαμο. Ο Σταύρος άνοιξε τα χέρια του και την αγκάλιασε. Ύστερα πήραν μαζί το πρωινό τους και η ευθυμία τους ήταν τόση δυνατή που έδειχνε πως όλα θα πήγαιναν καλά. Σε λίγο χτύπησε το τηλέφωνο. Σήκωσε το ακουστικό η Σάλη. «Ζητώ τον κύριο Στίβ», είπε μια κοριτσίστικη φωνή. «Είμαι η Δεσποινής Ναργής». Ο Σταύρος μόλις άκουσε το όνομά της πήγε αμέσως στο τηλέφωνο. «Τι κάνεις, Ναργής?», τη ρώτησε. «Συνήλθες από την ταραχή σου?». «Ναι, Στίβ», το απήντησε. «Η εικόνα του νεκρού θείου μου θα μείνει ανεξέλιπτη στην ψυχή μου. Αυτό που σου λέω είναι η κραυγαλαία αλήθεια. Η ψυχή μου, η σκέψη μου και η συνείδησή μου έχουν υποστεί μια παντοδύναμη αίσθηση εκμυδένισης», συμπλήρωσε και άρχισε να κλαίει. «Σώπα, σώπα, μην κάνεις έτσι», την παρηγόρησε. «Αυτό είναι το γραφτό σου. Έτσι το πρόσταξε το φυσικό πεπρωμένο που κανονίζει την τύχη όλων μας. Όλοι είμαστε στη διάθεση της τύχης. Μήπως ξέρουμε τι θα ξημερώσει για μας?». Φυσικά όλοι ξέρουμε τι θα ξημερώσει για μας μια άλλη μέρα φτωχή και αγαπημένη. Μείτε κοντά μου, 9419 83 77.

0: Σταθμός Εθνικοτήτων 9419-83-77. Να ευχαριστήσω με πολύ αγάπη την ελληνική κοινότητα Αμώνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την Πόπη, την Έφη και τον Μιχάλη. Στο 355 Wellington Road, Somal Grave. Κάθε Πέμπτη βράδυ με 4 δολάρια περνάμε θαυμάσια και κάθε Δευτέρα για μεσημεριανό με 10 δολάρια. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά. Ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Bergwood. Την Κυριακή 8 με 1 στο Oakley Bergwood Barbecues. Τηλέφωνο 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην Τρανή Αγορά το Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων. Ντόπια και ευρωπαϊκά. Τιμές δεν τις λέμε. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων Θανάσης και Τζούλη Μανολάς Αιγαίων. Ξεχωριστές βραδιές που αλλού στη βραδιά ταβέρνας Σαββατόβραδο με δέσματα από χειρούργο μάγειρα και μουσική με όργανα του μουσικοσυνθέτη στιχουργού Γιαννάκη Κοτσάκη στο 537 High Street Northcote. Αιγαίων ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση 19 Brunswick Street στο Fitzroy 9419-50-75. Κοντά μας με αγάπη το καινούριο μαγαζί το Mr. Fresh. Ούλα τα καλά. Ούλα τα καλά στην αγορά Northcote Plaza. Μαγαζί το πρώτο αριστερά κοντά στην πόρτα να τους ευχαριστήσω όπου απλόχειρα χωρίς καν να με γνωρίζουν μας δώσαν μια μεγάλη βοήθεια για το πρόγραμμά μας. Να τους ευχαριστήσω εκ προτέρων. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανέλειπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα ηγέτου Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά μας, αν πέσουν τα τούβλα και σαπίσουν οι πασάλοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04-07-14-59-86. Στη διπλή και στενάχωρη ώρα δεν χάνεις άλλο. Πας στο Ντιγάνι, Ντιγάνι Northcote Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Ένα θαυμάσιο σερβίρισμα. 94-89-5000. Φτάσαν τα όργανα και στη χαρά αλλά και στη λύπη ο ανεπανάληπτος DJ, ξένη και ελληνική μουσική. Μια ξέχωρη επιθυμία, ζωντανή μουσική στο 04-07-52-98-38 με το συνθέτη μουσικό Γιαννάκη Κοτσάκη. Παραγγελιές, όχι φυσικά για ζεμπεκές, αλλά στο κοντοκόστα το χασάπικο θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια στο 278 Alpha Huntingdale Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση, Κοντοκόστας, 95-62-78-55. Κοντά μας ο Μάκης Κουτσουπιάς Greece Express στο 24-28 Chester Street στο Oakley. Ασυναγώνιστες τιμές και μουσικά χρώματα. Βιβλία, δώρα, καντιλέρια, εικονίσματα, λαμπάδες και τόσα άλλα που αλλού ανύπαρκτα. Fresh and Bake, Oakley Κέντρο, χωριάτικος φούρνος. Παραγγελιά το ψωμί από βραδύς και το παίρνεις την επομένη. 95-68-06-64. Φτιάνει και πρόσφορα για αρτοκλασίες και φυσικά κουλούρια από τη Θεσσαλονίκη με σουσάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, 511 High Street, Mount Goverley. Ο Γιώργος Σούζας κοντά μας από την πρώτη Φλωρίνης. 98-07-93-13. Ένα ψάρι στη σκάρα ή μια χέμπουργα με τα λότ. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ανάγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στο 8ο όροφο, στο 333 Collins Street, μέσα στη Μελβούρνη. Αριθμός τηλεφώνου 96-00-0877. Το γαλάζιο πτερύγιο του Όκλη με τα καλύτερα της θαλάσσης. Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες ή μια καλωδιακή γραμμή ο Σταύρος Χατζιγιάννης. 04-11-22-76-33. Σταθμός Εθνικοτήτων, πρωινά προγράμματα, 3 και 3 ζήτα, 92,3 FM. Δευτέρα πρωί, 8 με 9,5 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη, 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη, 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή, 9 με 10 Αργυρόπος Τέλειος Κώστας Βασιλείου. Να τους ευχαριστήσω όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά μου, βρίσκονται κοντά σας για πολλά χρόνια. 9-4-19-83-77, 9-4-19-0-1-55. Θα παίξουμε ένα άσμα, Κώστα.
1: Σίγουρα.
0: Ένα άσμα, συγγνώμη για το μικρόφωνο.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Και θα, μετά το άσμα θα ακούσουμε τι έχεις να μας πεις. Μείτε κοντά μου, μείτε κοντά μας.

9, 4, 19, 83, 77. Ο μεγάλος αδερφός Γρηγόρης αφιερώνει τα έτη καλά στον αδερφό του Κώστα για την Πέμπτη που είναι η ονομαστική του γιορτάρα. Το ευχόμαστε και εμείς κάθε χαρά, κάθε επιτυχία. Κώστα, να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Μείτε κοντά μας.

0: Χατζηχρήστος λοιπόν, αφιερωμένο στον αγαπητό φίλο Κώστα. Κώστα, τι έχεις να μας πεις?
1: Αυτό που μου έδωσες πριν, που είναι η έμπολα επιστρέφει, είναι από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
0: ναι,
1: και είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λέει, ότι χαρακτήρισε σήμερα την επιδημία έμπολα που προκλήθηκε από τον ιό Μπαντιμπάιο στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πανδημίας, γιατί την Παρασκευή στην Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα ως άκρος μεταδοτικού ιού η έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η επιδημία είναι εισαγόμενη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε στη μονάδα έκτακτης θεραπείας στα ΜΕΘ τις 14 Μαΐου προχθές, την Πέμπτη, αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του στο Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την πρόληψη ασθενειών συγκάλεσαν κατεπίγουσα συνάντηση από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν και τις διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος. Δεν θέλουμε άλλο κορονοϊό. Η έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, να καταλάβετε, όσοι εντοπίστηκαν τα πρώτα, από τότε που εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο Ζαΐρ τότε, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική. Ο ιός αυτός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου αυτού είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρρεια. Αυτά ήθελα να πω. Αλλά
0: Κώστα, ναι, πάντως οι όμορφοι αυτοί που μας διοικούν, συγγνώμη, δεν έχουν το σθένος και το θάρρος να δημιουργήσουν όμορφα πειραματικά θέματα υγείας για να βοηθηθεί ο κόσμος ο φτωχός. Mm. Δηλαδή την Αφρική την έχουν αφήσει ως ένα ξέφραγο αμπέλι, με μεγάλη φυσικά ανέχεια, έστω και λίγο νερό καθαρό. Είναι λυπηρό.
1: Παρόλο αυτό δεν έχουν καταφέρει να έχουν κάποιο εμβόλιο που μπορεί να...
0: Γιατί είναι κοπρίτες. Χθες έδειξε δύο αεροπλάνα σε μια άσκηση, ένα μετάλλο έγινε κομμάτια. Και φύγαν αυτοί με αλεξίπτητα 4 πιλότοι, ας πούμε, γλιτώσανε. Έλα εδώ ρε φίλε, ξοδεύεις δισεκατομμύρια για να πας στο φεγγάρι που θέλει 40 μέρες, ξέρω εγώ πόσες θέλει. Τι θα κάνεις εκεί πέρα, τι θα αποδώσεις. Και εδώ που λέμε στη γειτονιά σου, στη διπλανή σου πόρτα, πεθαίνει άνθρωπος, νέος, μικρός, γέρος, δεν έχει καμιά σημασία. Και δεν μπορέσαμε να φτιάσουμε μια χούφτα φάρμακα να μπορέσουμε τουλάχιστον να ζήσουμε καλά. Δεν έχει φαγητά, δεν έχει άλλα πλούτη. Έχει ο άλλος, πήρε λέει βίλα 40 εκατομμυρίων και έβαλε την μπολντόζα και τον γκρέμισε και έφτιασε άλλο. Ντροπής, έσχος.
1: Τέλος.
0: Δηλαδή, εντάξει ρε φίλε, είναι δικά σου τα λεφτά, τα κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά τα λεφτά τα έκανες από ποιον? Από τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω. Τους εκμεταλλεύεσαι, τους έχεις εργαζόμενους, αντί 10 τον δίνεις 7.
1: Κάποτε, και,
0: ναι,
1: και σαν σήμερα μάλλον, στην ιστορία, μια που αναφέραμε για τα εμβόλια, θα πολύ σύντομα, το 1789 που πρώτο ήρθανε, είχε ξεσπάσει η επιδημία στην Αυστραλία, 18 Μαΐου, με την ευλογιά που αφάνισε το μεγαλύτερο μέρος των αβορίγινων πληθυσμών γύρω από τον, ξέρεις πώς λεγόταν το Σίδνεϊ τότε, Όρμο Τζάκσον.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι λεγότανε το σημερινό Σίδνεϊ. Εκεί η καταστροφική αυτή επιδημία που πιστεύετε ότι εισήχθε από τους Ευρωπαίους απίκους, μείωσε δραστικά τους ιθαγενείς πληθυσμούς και προκάλεσε σοβαρές πολιτισμικές και κοινωνικές αναστατώσεις.
0: Μπράβο.
1: Και η επιδημία αυτή της ευλογιάς αποτελεί μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες περιπτώσεις της νόσου που επηρεάζει τις κοινότητες των Αβορυγινών, των Aboriginal, μετά από την επαφή τους με την Ευρώπη, αναδεικνύοντας τις τραγικές συνέπειες της απικιοκρατίας που είναι εδώ στην Αυστραλία.
0: Ένα τραγούδι, Κώστα, και θα μας πεις μετά μια σκέψη για την αυριανή μέρα.
1: Για την αυριανή, μια πολύ σύντομη σκέψη.
0: Ναι. Μείνετε κοντά μας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε στο σκεπτικό. Λίγα λόγια. Δεν υπάρχει ανάγκη για πόλεμο, δεν υπάρχει ανάγκη για φτώχεια. Έχουμε αρκετά χρήματα, αρκετά αποθέματα, όπως και το 70% των πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο πηγαίνει στον πόλεμο. Αν αυτό το 70% εμποδιστεί από το να δίνεται στο να φέρνει θάνατο στην ανθρωπότητα, δεν υπάρχει ανάγκη για οποιονδήποτε να είναι λιγότερο πλούσιος.

0: όλοι οι φτωχοί άνθρωποι μπορούν να ανέβουν και σε ένα υψηλότερο στάνταρτ ζωής, σε επίπεδο ζωής. Η ιδέα του Μάρξ, του Λένιν, του Στάλιν, του Μάο, όλοι τους, η φιλοσοφία αυτή είναι να κατεβάσουν τους πλουσιότερους στο επίπεδο των φτωχών. Αυτό το ονομάζουν κομμουνισμό. Εγώ το ονομάζω βλακεία.
1: Μπράβο.
0: Η ιδέα μου είναι να ανέβει κάθε φτωχός άνθρωπος και να φτάσει στο επίπεδο του πλουσιότερου ανθρώπου. Δεν υπάρχει ανάγκη για φτώχεια. Μια αταξική κοινωνία που θα αποτελείται από πλούσιους ανθρώπους.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που πήραν τηλεφωνικά, μας δώσαν ένα καινούριο λάκτισμα, μια καινούρια αγάπη. Μην ξεχνάτε ότι ο μήνας ο Μάης δεν θερίζουμε, δεν μαζεύουμε κεράσια, αλλά ζητάμε τι, μια μικρή βοήθεια. Έχω πει παλαιά, όταν τρώτε τη μαρμελάδα μην πετάει στο τενέκι. Ρίχνε μέσα τα κέρματα. Και στο τέλος του χρόνου μαζεύεις ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ όλους όσους μέχρι τώρα έχουν βοηθήσει. Θα πούμε τα ονόματα σύντομα, μόλις τελειώσει όλη αυτή η εργασία, και να ευχαριστήσουμε εκ προτέρων όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ και εγώ που με έχεις εδώ δίπλα σου. Και ένα ακόμη σκεπτικό, ότι δεν χρειάζεται δύναμη. Μάλλον χρειάζεται δύναμη μόνο να κάνεις κάτι βλαβερό. Διαφορετικά, η αγάπη είναι αρκετή. Η συμπόνια είναι αρκετή.
1: Μπράβο, αυτά. Κώστα. Σωστά. Η αγάπη και η συμπόνια. Έτσι κρατάμε όλους τους φίλους. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Χρώμα, μέγεθος, πάχος, ψηλός, κοντός. Είναι όλοι για μας μια αδερφότητα, μια ανθρωπιά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Μείνετε κοντά μου. Μείνετε κοντά μας. Σας.